0: Καλό μέρος.
1: Καλό μέρος, Ντάν.
0: Οι, οι.
1: Η ρωτάει ρε.
0: Ε.
1: Λούχαν και ρωκάμω και το.
0: Ε.
1: Αν που εν τούνε, να στον το χωμπόλι, γκατονί.
0: Γκατονί.
1: Ε.
0: Κορέα, γκατονί, ότι ρε γοράω έτσι είμπαν τα άρεγα. Κανά σύμπα τέο γκατονί. Αλό μέρο.
2: Έλο.
0: Μούγα.
2: Κορέα.
0: Δε αριανάω.
2: Να σπόρα κούμα κύριο μαλάρε.
0: Α, λάρε η κουβουίστρε ζυπόρα.
2: Κουβουίσανε ήτο.
0: Ο κουέγουα ρωτάει ζυπή.
2: Ε.
0: Ωρίου γάνσα εμπή μοσιάρι.
2: Άνσανε για τον πήγε αγκόκο.
0: Ω, κανιά μου καράκα αγκόκο καλά, ρωτάει και αγκό.
2: Ε.
0: Κόκο δε γάνει, ο μάμου τι αγώ ατάνσα.
2: Ε.
0: Αλό μέρος.
2: Ε, ούτε.
0: Ο γάντα ματώ, αι ο γάντα ματώ, αου.